0: for your chance to win up to $1,800 in free slot play on Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays. Draws start at 8 p.m. Meet us at Hole 19, where the games are just getting started. Visit SegaRewards.ca to learn more. That's SegaRewards.ca. Must be 19 plus. Use your game sense.
1: Ότι ο Toronto, εγώ μα Amazon's Prime Video, εγώ νίκη σίγουα, εγώ είναι ανοίγω τάτσι, αν είμα ανάγια, σον σχουάτα είγε ο μαόνι είγε ο μήτα ουίγουνα. Εγώ τόχω μα, κοιτάς και νόμα Κάναδα, εγώ τα English τα βατσίτα, εγώ μήνα French, εσπίγω μα τσίτα ανοίγε. Εγώ αν είσα μετά την είσα από μου, εγώ σε τι τα είχαμε γίστε, έκανε μήνουμε ένα sub-licensing agreement, κοίτου έτσι. Εγώ μήνα είναι Rogers Communications. Εγώ αν μήνα streaming service και σε τι γάτα εγώ. Εγώ νίγησα μήνα τύχτε τα νουγούτα εγώ. Αν είμαν Stanley Cup playoff series και σε τι γάτα εγώ. Νίσω αν είχε μήτα ούνα first round τα νουγούτα εγώ. Εγώ πήγαν είχε second round τα νουγούτα εγώ. Εγώ σου μου τα γίτου έτσι γανίσω γίσω γάκ. Εγώ αμήν άναμα prime video, εγώ μην είσα τα γιάβα γανίχε. Νίσταν εγώ τα σαπ, αν είχε μήτα ούνα. Εγώ μου γάμα τσίχτα τσίγω τα September 30th. Εγώ τα γάμιν αν είχε τα γιάβα γανίχε prime members, ο τόχο μα Κάναδα. Εγώ μου τα όσιμη και γάμα, καμάς να έχει γίπη τη γωνία εγώ. Εγώ μα γίτου έτσι. Εγώ αν μισό μετά τα σχίωμα. Καού τα είχαμε δείξει και για κοτσάνομα National Media Rights και σε διγάτα γόμανα. Εγώ το έχουμε Κάναδα. Εγώ τα ισχόνομα 2037-38 season και του έτσι μάνα. Εγώ τα πίσω μου είχα και του έτσι και εγώ είπα Rogers, εγώ είμαι CBC. Είχα εσύ ο ίος καστάτσι κάνει μήτω sub-licensing agreement και σε διγάτα εγώ. Εγώ σε μου τα όσο με είχα hockey night in Canada και τα νόγανο μου τα public broadcasting. Εγώ prime video είσαι εσύ και είχα χωριά τα στάγνη και μήτω είναι ο τόμα Canada. Εγώ το είχα νήσω NHL seasons with the prime Monday night hockey. Εγώ μείναν financial terms και το είχα μάνα. Μόντα αυσί μείναν το είχα γεγού δότσα. Εγώ σούγα και το είχα γεγούνα in the Canadian press.
2: Introducing the Canadian Rudy Collection at A&W. 5-inch plush keychains of A&W's great root bear, Rudy. Dressed up for various seasonal adventures like fishing, hiking, and paddling. Add a plush Rudy keychain to any combo for just $4.99. And, perfect for summer, the root beer float returns. A&W root beer and velvety vanilla ice cream. A great summertime refresher. Get yours at A&W in LaRonge. Open at 7 a.m. for breakfast. Drive-thru is open until 10 p.m. nightly.
1: Εγώ είχα special event και έτσι είσαι ούτα ο τάγος είχε. Κανείς σου είσαι γάχα. Εγώ είδω ο τσάνεμα κάου ήγος και στη διγάτα ο όνεμα Muscadet Bridge. Εγώ είχα όνεμα είχα τη South Saskatchewan River Gastig. Σάμαν όχι τη γης είχα τη όνεμα και στα πινάνη. Εγώ είχα όνεμα ούτσι κάου ήγος και στη διγάτα ο όνεμα ούτσι. We do got 150 years of Treaty 6. Igwa here on the ceremony. Igutite taya wagan ma Muscadet First Nation. Igutene Veterans Memorial Park. Igwa minani ti Muscadet Band Hall. Igwa misti ti sanega gin to mitsega nige guests and dignitaries. He said they got tichi. Igutite taya wagan nige Muscadet First Nation. Chief Ron Bear. Ihe. Εγώ σημαίνω σε γίνητο κοιτά πάτα μου και σαν μα βίντεο μα να γίνει σε γάτα εγώ ήταν μα social media. Εγώ σαν να γίνει σημαίνω σε όχι από τσίχτα τσίγησα ο μας χαού είναι νόχο του και μάνα μάγα και είσαι πάμε χάτσι μάνα για κουτίχτνα τσίχ. Εγώ το μήχο τσί σαν μου γίνει κοιτάγα μεγά μάγουα Σακατσιάν First Nation. Σημαίνω σε γίνει σε κοίτου έτσι, εγώ άνομα drug impaired person και σε διχάτα έτσι μάνα. Βήπα τσομούτα γάμι χιγίσαι γάχ, χιγίγισαι πάει γάχ. Εγώ έτσι νήσω άδες την ώρα και κάτσι την ώρα. Εγώ νήξε μάγαν σακ, πήγα να νήμε τα νό, ήτα τόσχε ο νήτ νήσχου. Εγώ είσαι νούτ να την νήσω σε μάγαν σακ. Εγώ αν είσαι κοτάχ, Kaukut itni kutin hissamagan sa. Hyvä muista sisi, että ei kannata apmi kutin hieman EMS-kisidigat

Μαθήσα και ουσιαγή πετύχτα. Εγώ σμαγάν σαγή τρόχ. Εγώ ανίσχουν καγή. Ο τίτνιτ. Ανοίγεις σμαγάν σαγή και από τις τάτσι μανάνε κάμρας. Και σε τη γάτα εγώ. Εγώ έτσι και κακή τα βάθμα. Μαθήσα τα ανσόμου μου και κακή τα γάμιγα. Μου δίσαν ο τσιματσί το τόγιο. Το ανοίγεις σμαγάν σαγή. Εγώ ανίσχω και το τάω εσά. Άχω σε ο γάμο τα κακή τα πμήτ. Μου δεν μαγίσαμε στα εγώ τσιου εισαγά τα χωάω.

Εγώ ακούτακα κάνει και κουτάδες στην όκτη, ήταν ανάγκες χαουάτσεκ. Εγώ το μήνα, celebrate friendship, culture, εγώ μήνα community togetherness, και το ήτσι μάνα. Εγώ σπίγωμα August 6th, 2026. Πιακ τεπά είχαν τα μάτσιτα, εγώ σχονιό τεπά είχαν για το τάγωσεκ. Εγώ τένα μακίγνα friendship center parking lot. Εγώ αγίσμ για αυσκή εγώ γινωτή και σχεδιχτήν, εγώ τσάνε μαχαγάτσι εγώ εδώ ήταν Τόμας Νάμαν, εγώ τι. Εγώ ανάγει κακή, αγιά μιχάωνα, Νικίτα Μπραντφίλτ. Εγώ τα κοιτάσουν ανά, 306-425-2051. Εγώ μήνα, calling all northern trades people, ήττου αγώμα. Εγώ τσάνε μα apprentices, εγώ μήνα journey persons. Ανήγαν τον αγώ τους γίγουν. Εγώ τα χείτου γίγαγιέται ουίτσίγουαν. Αγάτσι γίγαγι ουίτσίγουαν. Εγώ νίγαν νίγε Kiwetan Community Development Association. Εγώ νίγε τα γίγαγι ουίτσίγουαν. Εγώ τσάνεμα Northern Apprenticeship Coordinator Project. Εγώ νίγε γίγα ουίτσίγουαν. Κοίτω άβναμα trades people. Εγώ μήνα νίγα τους καχί ουίτσίγ. Εγώ μήνα γίγης κνοχαμάγαν. Εγώ νίγα νοχτήγης χειδίσταμαν. Training and support. Τι εγώ αγίσμινου μη γουδάτσι μα τσίχταϊν, αγώ τσίγι τόμο μη γιατά η τούτα μαν καί αυτέν χειμάν αγαγητά γαμιγίσι. Αγώ τσίγω τα κοιγόι, είναι το να μαν. Εγώ άνομα, εγώ τα KCDA, κοιγάω η τσίχη εγώ. Εγώ τι άνομα email, άνομα resume, κοιγά και ήτσα χειν. Εγώ τι KCDA.ca. Εγώ άμα μητή entrepreneur, Shawnee Gwynn, εσύ διχάσω. Εγώ είσα πιέγω άντεσιτ νόου indigenous people είσαι διχάτη ήτσιγ μάνα. Εγώ είσαι γίναν το αμπινιγίτη, εγώ είδω να μούτσι artificial intelligence. Εγώ ήταν σώμτε τα γη Ισάπατα, εγώ μούτσι First Nations. Είναι ούτε εγώ μείνω με τι communities. Γουένω είσαι γίου ήτσιγου ήτσι, εγώ είδω ότσάνε με technology company είσαι διχάτα εγώ. Εγώ είσαι γίου όταν στάτσιγα να μείνω τούλη του ήτσιγ μάνα. Εγώ μείνω τίσε μισκ κάτι να έχω ανεμίδω detect inaccurate representations και το έτσι μάνι εγώ να έχω τσόγω indigenous people εγώ ή του σε μήνα μισταίνα με online history εγώ τσάνε και indigenous groups εγώ τα ήσανε με colonized perspective και το έτσι μάνα εγώ μισο τέλας μισο μούδι σωσάμ και ασκήμας να άμακ μας να έγαν σε νεμίδω a deal και το έτσι μάνι εγώ τσάνε με Gwynn's company. Εγώ τα γυμάτσι τάτσι, εγώ είδω μάναν με first beta tester, είσαι διχάτα εγώ.

0: Solomon Ross. Ο τίο τσε μούς σάγα χίγνση. Solomon, τέν σίγω.
1: Καλά. Μα το σαν άντον, μα μη δω άνε την ίστα τέις.
0: Τέν σμάγω τι, μη του γίσαι γάω.
1: Ω, έτσι μη του γίσαι.

0: Facebook, Facebook. Τον τσιμάλο τσιμάς τσάς, το κάποιο μας συνάμω, μα μη σκον όχα πάτη.
1: Οκ, εγώ σε βάνω μαγίττου κι. Να το σπίτω εκεί, τόμ κικά, κικά για μη χίτ να.
0: Οκ.
1: Οκ, μην το κι σε κάνεις.
0: Ε, κι στα, τι δείχνει.